0: This is Free.
1: Free FM. Free FM.
2: Δήμης Κοντορούσης, The Mix.

0: 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. 3FM. 3FM.
3: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Mixing live on the ones and twos.
4: On the ones and twos.
3: This is DJ Jimmy.

Concept.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Free Radio.
3: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: Athens Free Radio στους 98,1. Athens Free Radio στους 98,1.
1: Hundreds of years of torture.

0: Athens Free Radio στους 98,1. 80s. 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Athens Free Radio στους 98,1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: Masterclass Ιστορίες της Μουσικής. Αφηγείται ο Δημήτρης Ιατρόπουλος.
6: Καλώς ήρθατε στο Masterclass για μία ακόμα φορά. Τι κάνετε? Καλά? Μπράβο σας. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και σήμερα θα τιμήσω δεόντως τους αγαπημένους της ηλεκτρόνικα, τους New Order. Μαζί τους θα κάνουν ένα πέρασμα ο Έρος Ραμαζώτη, η Tears for Fears, ο Fancy. Ξεκινάμε λοιπόν όπως κάνουμε πάντα με τους καλεσμένους μας. Η New Order στο Regret παίζει τώρα στα ραδιοφωνά σας.

Ακούσαμε τους Tears for Fears στο θρυλικό Change. Ακούστε τον Chesney Hawks τώρα. Τον αγαπήσαμε στα τέλη των 80s με το One and Only. Εδώ έχουμε ακόμα ένα δικό του τραγούδι εκείνης της εποχής. Λέγεται Secrets of the Heart.

0: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Αυτό το κομμάτι είναι σταθμό στην ηλεκτρονική μουσική, γιατί έτσι ξεκίνησε η δραστηριότητα των remixes σε διάφορα συγκροτήματα της rock. Οι Perfecto άγγιξαν μαγικά τους U2 με το Even Better Than The Real Thing και έμειναν στην ιστορία. Ακολούθησαν και άλλα εξίσου δυνατά. Έρχεται η Kate Bush με το πολυσυζητημένο στις μέρες μας Running Up That Hill του 1985, γιατί χάρη στην σειρά Stranger Things ξαναμπήκε στο top 10 της Μεγάλης Βρετανίας.

Λοιπόν, ακούσαμε του Simple Minds στο Let There Be Love και φινάλε στην πρώτη ώρα του Masterclass με του καλεσμένου μα σήμερα, New Order, στο 1963. Επιστρέφω, Δημήτριος.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Masterclass μέρος δεύτερο. Οι ιστορίες της μουσικής συνεχίζονται με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Είναι χωρίς αμφιβολία το πλέον αναγνωρίσιμο κομμάτι του New Order, το οποίο επηρέασε βαθύτατα την ηλεκτρονική μουσική από τα τέλη των 80s και μετά. Ακούσαμε το Blue Monday, το οποίο έβαλε το Masterclass στη δεύτερη ώρα του. Έρχεται ακόμα ένα πολύ καλό συγκρότημα της ηλεκτρόνικα, η Camouflage, και το Heaven, εδώ, στο Masterclass που αγαπάτε.

Αυτός ο Έρος Ραμαζότη, βρε παιδιά. Εξαιρετικός. Η ιταλική σκηνή στα καλύτερά της. Το Un'altra te είναι από τα πολύ αγαπημένα στην Ελλάδα χρόνια τώρα. Επιστροφή στη μουσική με έναν ηθοποιό που δοκίμασε την τύχη του και στο τραγούδι. Ο κύριος Don Johnson του Miami Vice παίζει τώρα με το Tell It Like

Corona, Try Me Out. Από τα πολυχορευμένα των 90s κατευθείαν στα ραδιοφωνά σας με όχημα φυσικά το Masterclass. 80s and 90s Revival, όπως κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο του Masterclass με τους New Order κλασικά στο World in Motion. Δεν το συνηθίζω, αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι θέλω να μην ακολουθήσω τον κανόνα. Ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι των 90s θα παίξει τώρα από την Σέμπκα Σαμποτίνοβα. Θα το ακούσουμε όμως σε ένα μεταγενέστερο remix. Πολύ καλό. Αυτό είναι το Πριτουρίτζε Πλανινάτα.

πόσο αλήτρα η Debbie Harry τον Blondie. Να, τέτοια κομμάτια έλεγε και μας αναστάτωνε. Τότε. I Want That Man. Έρχονται οι Jive Bunny and the Master Mixers με το παραδοσιακό πλέον Mega Mix με τίτλο Swing the Mood. Λίγο πριν τις χαιρετούρες για σήμερα.

Αυτές ήταν οι Bananarama με το Robert De Niro's Waiting. Σήμερα τιμήσαμε τους New Order. Το αγαπημένο μου από αυτούς είναι το Ruined in a Day που θα ακούσουμε και θα πάμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ για την παρουσία και σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο Masterclass. See you around.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Free 98.1. A better mix of music.

0: Έτσι, έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: This is Free FM. Δήμης Κοντορούσης, The Mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: This is free. Free FM. Free FM.
4: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: ζητάς μια όαση δροσιάς. Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
1: Free Radio. Με τα καλύτερα των 80s και των 90s. Oh, yeah. Ντίμης Κοντορούσης. The Mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Κινηματογραφικό ξεκίνημα απόψε. Ακούγονταν σε ταινία, στην ταινία Buddy Rock. Ήταν το ομώνυμο, η Μαρία Βιντάλ, μέσα δεκαετίας 80. Το soundtrack ήταν καλό, γιατί πέρα από αυτό περιείχε και τραγούδια της Roberta Flack, των Ashford and Simpson και της Laura Branigan. Αλλά η ταινία δεν ήταν καλή, μάλιστα στον κατάλογο των χρυσών βατόμουρων συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 100 πιο απολαυστικές κακές ταινίες όλων των εποχών. Τι κάνετε, όλα καλά? Στον επίλογο ενός ακόμη Σαββατοκύριακου και όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη, live από τις Βρυξέλλες. Το Night Light σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Στα FM, Night Light, στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss και στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89. Μην ξεχνάτε βέβαια και Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Απόψε όπως κάθε Κυριακή, αγαπημένες παλιατζούρες αλλά και καινούργιες αξιόλογες παραγωγές, πάντα σύμφωνα με τη γνώμη μου. Και η πρώτη έρχεται από αυτές. Ή μάλλον τι είπα, η πρώτη έρχεται από αυτές, η πρώτη έρχεται τώρα. Από ένα συγκρότημα που όπως ανέφερα και στο Night Light της Πέμπτης, είναι λίγο επικίνδυνο. Αλλά όπως και να το τονίσεις, πάλι θα έχεις πρόβλημα. Μπορεί να επέμβει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Όπως και να έχει, πρόκειται για ένα αμερικανικό συγκρότημα από το χώρο της synth pop New Wave. Και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή με τίτλο Dancing on the Wall, εμείς θα ακούσουμε το καινούριο single, δεύτερο κατά σειρά, με τίτλο East Side Girls, και το συγκρότημα είναι η Μουνά. Είδατε, τόνισα στη λίγουσα.

Πόσο καιρό έχω να το ακούσω αυτό το τραγούδι μου, γράφει Έφη Έφη μου. Γι' αυτό είσαι κολλημένη κάθε Κυριακή και Πέμπτη εδώ, γιατί ακούς και τραγούδια που έχεις πολύ καιρό να ακούσεις αλλού. Ένα από αυτά, ετούτο, όπως μου γράφεις, Whoops Now, η Janet Jackson, το δεύτερο πιο δημοφιλές μέλος της οικογένειας των Jackson, σε μία από τις πολλές επιτυχίες, σε μία πολύ μεγάλη καριέρα. Εδώ, μέσα δεκαετίας 90, ένα τραγούδι που έγραψε η ίδια, ανήκε στο άλμπουμ της Janet και την παραγωγή έκαναν οι δαιμόνοι και πολύ δημοφιλείς και πετυχημένοι τότε παραγωγή Jimmy Jam και Terry Lewis. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτό το σημείο, σε αυτούς που μπήκαν στον κόπο, ούτως ή άλλως είναι το μόνο που σας ζητάω, δεν υπάρχει άλλη ανταμοιβή ούτε αμοιβή. Το μόνο που σας ζητάω είναι να βοηθάτε να γίνετε ακόμα μεγαλύτερη μεγάλη παρέα, ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Night Light, κοινοποιώντας τις αναρτήσεις μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο Facebook. Το μόνο που σας ζητώ. Και σήμερα ευχαριστώ, γιατί το έκαναν αυτό, τη Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, τον Γιώργο Μολφέτα, τον Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλιοφάλιρο, τον Σταύρο Μυστεγνιώτη, ο οποίος σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ως την ώρα πληροφορίες αμέσως μετά τη συναυλία των Μετάλλικα χτες πήγε στο Γονίδι. Με ευχαριστώ και τον Κώστα από το Φισκάρδο, την Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα εκεί από τον Heart 94,2, τον Αλέξανδρο Βεργή από την Κέρκυρα, τον Κωνσταντίνο Γεροντή και τον Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Στα επόμενα δευτερόλεπτα θα αναφωνήσω «Λίκε, είσαι εδώ». Γιατί αυτό? Γιατί η τραγουδίστρια που έρχεται στη συνέχεια με ένα τραγούδι από το νέο της άλμπουμ ονομάζεται «Λίκε Λί». Την θυμάστε? Πριν από πάνε σχεδόν 15 χρόνια πλέον, όλοι χορεύαμε με εκείνο το περίφημο «Magician Remix» του «I Follow Rivers». Η Λίκε Λί όμως την Παρασκευή, προχθές, κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ με τίτλο «The After Party». Από την Σουηδέζα τραγουδίστρια Λίκε Λί, ακούμε ένα τραγούδι από το νέο της άλμπουμ, το «Lucky Again».

Ωραίο, ε. Είχε και άλλη μεγάλη επιτυχία τούτη. Γεννημένη στο Αμβούργο, μάλιστα. Ξέρετε, όταν δεν κάνω εκπομπές, η κανονική μου δουλειά είναι ληξίαρχος. Billy Ray Martin, μέσα δεκαετίας 90, Imitation of Life. Θυμίζω και την άλλη επιτυχία της, το Your Loving Arms. Θυμίζω επίσης ότι αρχικά έγινε γνωστή ως τραγουδίστρια των περίφημων Electribe 101. Πιέρο Ραβίνι, ακούει και ο Πιέρο απόψε. Ciao bello. Σταύρος Λίγκρης, Ντανιέλα Πατρίς από τη Ρουμανία, Νουνούκα, Ντίνος και Γιώργος ακούνε πάντα μαζί. Chris, James Starr από το Χαλάνδρι, Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλές απουσίες, εκτός το ότι έχει πάψει να κοινοποιεί τις αναρτήσεις μου. Θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Εύη Θεοδωροπούλου, Greg Stikos, hello Greg, και Στέλιος Πανταζής. Συνέχεια τώρα με καινούριο από έναν καλλιτέχνη θρυλικό, ένα τεράστιο όνομα που έχει πουλήσει, ακούστε, δεν μου αρέσει να αναφέρομαι συνέχεια σε αριθμούς, αλλά εδώ αξίζει τον κόπο, έχει πουλήσει στην καριέρα του πάνω από 130 εκατομμύρια άλμπουμς. Επίσης, έχει κερδίσει πάνω από 30 πλατινένιους ή πολυπλατινένιους δίσκους. Αυτά τα νούμερα ήταν αδιανόητα κάποτε. Καλά, και τώρα θα μου πείτε. Η νέα του κυκλοφορία έχει τίτλο Wild at Heart, το νέο του άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων ενός προηγούμενου άλμπουμ, από ό,τι διαβάζω, του Home Before Dark. Και ποιος είναι παραγωγός? Είναι ο Rick Rubin. Σας λέει κάτι αυτό το όνομα? Ο Rick Rubin έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα επίσης, όπως οι Red Hot Chili Peppers, η Linkin Park, η Lady Gaga, η Adele, ο Ed Sheeran, καταλαβαίνετε, αφρόκρεμα. Από το καινούριο άλμπουμ, παρακαλώ, του Neil Diamond, ακούμε Wild at Heart. One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

Ένα τραγούδι που μετέδιδα κάθε μέρα σχεδόν, τότε που ήταν επιτυχία στις εκπομπές μου στον Αντένα 97,1. Από το 1992, τραγουδίστρια αλλά και πρώην εστεμένη σε διαγωνισμό ομορφιάς, η Σίση Πένιστον, We Got a Love Thing. Ό,τι χειρότερο, την ώρα που λες το ονοματεπώνυμό της και ειδικά το επώνυμο, αυτό το Πένιστον, να σε πιάσει βιχαλάκι στη μέση, ε. Γεια σου Γιώργο μου. Θυμίζω και θυμάμαι πιο σωστά. Εντάξει, θυμίζω σε εσάς το τραγούδι, θυμάμαι εγώ ότι ναι, μετέδιδα αυτό το τραγούδι τότε στις εκπομπές μου και τα Σαββατοκύριακα το χειμώνα ξεκινόμουν στις βουνοκορφές για σκι, τότε που ήμουν πλούσιος και όχι νεόπτωχος, που λέει ο Γιώργος πολυχρονίου. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ, να σε καλά. Πάμε και πάλι στα καινούρια, τι λέτε, για να ακούσουμε ένα μεγάλο όνομα του χώρου και το νέο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε και έχει ως τίτλο το επώνυμό του, δηλαδή Brown. Μιλάω για τον Chris Brown, του οποίου ο ήχος εξελίσσεται μαζί με τη μουσική την οποία υπηρετεί, δηλαδή τη μοντέρνα R&B, την pop και τα afro beats. Το άλμπουμ του, λένε κάποιοι, ότι ακούγεται το ίδιο καλά σε πάρα πολλούς χώρους, από το κλαμπ μέχρι το εσωτερικό μιας λιμουζίνας. Όπως και να έχει, από το καινούριο άλμπουμ του Chris Brown με τίτλο Brown, ακούμε τον ίδιο μαζί με τον Leon Thomas στο Fallin'.

Πολύ παθιασμένα και παθιάρικα τα κορίτσια, οι Flirts, Passion, 1982 από το χώρο της χορευτικής μουσικής, ναι, και high energy θα έλεγες. Πίσω από το συγκρότημα βρισκόταν ο Bobby Orlando, ο οποίος βρισκόταν πίσω και από ένα σωρό άλλες πετυχημένες παραγωγές εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, οι Flirts με το Passion. Καλωσορίζω και τον Βασίλη Ευαγγελόπουλο από τα Γρεβενά και τον Δημήτρη Τετραδάκο. Καλωσορίζω όμως και την Amy Grant. Τη θυμάστε? Είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90 με τραγούδια όπως το Baby Baby και επέστρεψε την Παρασκευή που μας πέρασε με καινούριο άλμπουμ. Η βασίλισσα λοιπόν της χριστιανικής pop, γιατί έτσι την έχουν ονομάσει, και βραβευμένη 6 φορές με Grammy, κυκλοφόρησε το άλμπουμ The Me That Remains, το οποίο κατά την ίδια αποτελεί ένα εγχειρίδιο ζωής, γιατί είναι γραμμένο, λέει, από μια καλλιτέχνηδα που τα έχει ζήσει όλα στη ζωή της. Εντάξει, φαντάζομαι όχι και όλα, για να είναι και η βασίλισσα της χριστιανικής pop, μάλλον έχει χάσει επεισόδια, εμπειρίες. Νέα κυκλοφορία λοιπόν για την Amy Grant από το νέο της άλμπουμ The Me That Remains. Ακούμε το ομώνυμο εδώ απόψε στο Night Light.

Γεια σου συνάδελφε ληξίαρχε, μου γράφει ο Κωνσταντίνος ο Γεροντής, ο οποίος λίγο πριν αμφισβήτησε ότι το I Follow Rivers είναι ήδη τραγούδι 15 ετών, μου γράφει γι' αυτό ότι είναι 25. Κωνσταντίνε, ντρέπεσαι να πεις 35, γιατί ήταν το 91. Άρα 9 χρόνια για να πάμε από το 91 στο 2000 και άλλα 26 για να φτάσουμε σήμερα, 9 και 26, 35. Στη Χριστίνα αυτό θυμίζει, λέει, τριήμερη εκδρομή στην τρίτη λυκείου στην Κέρκυρα. Νομίζω, Χριστίνα, ότι σας έπιασαν κορόιδο. Άλλοι πηγαίνουν πενθήμεροι στην τρίτη λυκείου. Εσείς μόνο τριήμεροι και στην Κέρκυρα, τουλάχιστον πήγατε αεροπορικός. Τέλος πάντων. Unfinished Sympathy φυσικά και έχει ξαναπαίξει. Φυσικά και θυμίζει σε μένα πάλι τις εκπομπές μου τότε στον Αντένα. Συγκίνηση, ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου. Δάκρυ σε μέγεθος γιαρμά. Unfinished Sympathy, πολύ μπροστά για την εποχή του. Και αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε, και εγώ δεν το γνώριζα, το έψαξα, το έμαθα και μοιράζομαι την πληροφορία μαζί σας, είναι ότι οι Massive Attack είχαν πάρει το όνομά τους από ένα σλόγγαν σε γραφίτι στο Bristol. Αυτά για τους Massive Attack. Γιατί ακόμα και τραγούδια σαν κι αυτό πρέπει να περάσουν 3 χρόνια, 4 για να τα ξανακούσουμε. Αν θέλετε πάλι βέβαια να ακούτε τα ίδια και τα ίδια, ξέρετε ποιους σταθμούς πρέπει να ακούσετε. Αμερικανίδα τραγουδίστρια η επόμενη, και με το επόμενο ολοκληρώνουμε, περνώντας βέβαια και πάλι στις νέες κυκλοφορίες, την παρουσίασή τους. Αμερικανίδα τραγουδίστρια η οποία ήταν ιδρυτικό μέλος των Four Non Blondes. Θυμάστε βέβαια τη μεγάλη επιτυχία τους στο WhatsApp. Αλλά η Linda Perry δεν είναι μόνο αυτό, πρώην μέλος των Four Non Blondes. Έχει γράψει τραγούδια για πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, αλλά δεν τα έχει ερμηνεύσει η ίδια. Όπως το Get the Party Started της Pink ή το Beautiful της Christina Aguilera. Η Linda Perry λοιπόν κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε καινούριο solo album με τίτλο Let It Die Here. Και από αυτό το album ακούμε τη δική της εκτέλεση στο τραγούδι που έγραψε η ίδια και, όπως ξέρετε και είπα πριν, έκανε επιτυχία η Christina Aguilera. Linda Perry, Beautiful.

Θα έλεγε κανείς ότι διακρίνει τη φωνή της Chaka Khan, αλλά όσο γνωρίζω και το ψάξα πάλι, η Chaka Khan δεν ήταν μέλος των Perry. Ακούσαμε τις Perry, δεν τις είχαμε ξανακούσει σε αυτά τα 5 προς 6 χρόνια μετάδοσης του Night Light ποτέ, και τις ακούσαμε από βινήλιο, από εκτέλεση διαρκείας, από maxi single I'm the One, γυναικείο συγκρότημα αμερικανικό από το χώρο της soul με στοιχεία jazz. Επειδή εδώ στο Night Light κάθε τραγούδι είναι και μια έκπληξη, δεν μπορείς ποτέ με τίποτα να μαντέψεις ποιο θα είναι το επόμενο. Αφιερωμένο στις δύο παλιές καραβάνες, διαβάζω εδώ το μήνυμα του Στέλιου, Πιέρο και Τζι Πόλι. Ο Πιέρο ακούει και ο Τζι Πόλι άκουγε πριν λίγο. Τώρα, Στέλιο μου, πιστεύω να λαμβάνουν την αφιέρωσή σου. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στα δύο τραγούδια που έχουν ζητήσει ο νικητής του διαγωνισμού της προηγούμενης εκπομπής, όπως επίσης ο ουσιαστικά συντελεστής του Night Light, εδώ και κάποια επεισόδια, ο Κωνσταντίνος Γεροντής, που διαλέγει τραγούδι ούτως ή άλλως. Τον έχω εξαιρέσει από τη διαδικασία δοκιμασία απάντησης των ερωτήσεων που κάνω, γιατί έχει απαντήσει τουλάχιστον 10. Έπεσε από μικρό στη Μαρμίτα και στη Χίτρα στο χωριό των Γαλατών. Λοιπόν, αμέσως μετά τα δύο τραγούδια που έρχονται θα κάνω την ερώτηση. Η ερώτηση θα γίνει μέσω του chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Αν δεν είστε ήδη εκεί, μπείτε. Αν δεν έχετε μπει ποτέ, ακόμα περισσότερο, μια καλή ευκαιρία να βρεθείτε εκεί. Συνδέστε στο chat πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ απλά, είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Google, είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook, είτε μέσω του email σας. Έρχεται λοιπόν εκεί σε λίγο διαγωνισμός. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο Night Light της Πέμπτης. Το πρώτο από τα δύο τραγούδια τώρα που έχετε ζητήσει είναι προτίμηση του Νίκη Γιάκοβλεφ, νικητή του διαγωνισμού της Πέμπτης. Ο Νίκη ζήτησε ένα τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία The Lost Boys, Τα παιδιά της νύχτας. Δεν έχω δει την ταινία. Λένε ότι είναι καλή. Και το soundtrack το βρήκα συμπαθητικό. Από το 1987 λοιπόν, για τον Νίκη Γιάκοβλεφ, Gerard McMahon, Cry Little Sister.

πόσο αγαπημένο και πόσο το χόρευαν κάποιοι, μερικοί το 83 σε δισκοτέκ όπως η Σαλίνα που βρισκόταν στον ομό Καβάλας μεταξύ Παλιού και Ηρακλίτσας. Σωστά, Major Tom Peter Schilling, 1983, Γερμανός φυσικά ο Peter Schilling, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο απέτυε φόρο τιμής στον David Bowie. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο medley. Κατά τη διάρκεια του medley, medley είναι συγγραφή επιτυχιών, έτσι, αλλά εδώ στο Night Light, όπως έχετε συνηθίσει, είναι συγγραφή των ρεφρέν μόνο των επιτυχιών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μετάδοσης του medley θα διατυπώσω εγώ στο δωμάτιο επικοινωνίας και μόνο εκεί, chat αν προτιμάτε τον ξενόγλωσσο όρο, στο chat του nightlight.gr, την ερώτηση. Ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι όποιο θέλει και να το ακούσει στην εκπομπή της Πέμπτης, στην εκπομπή που μας έρχεται. 1983 ο Peter Schilling, και εκείνη τη χρονιά γνώρισαν επιτυχία και αυτά εδώ.

Ήταν όλα επιτυχίες, όλα αγαπημένα και η χρονιά ήταν το 1983. Πόσο σας άρεσαν κάποια από αυτά? Βλέπω εδώ τις εκδηλώσεις σας στο chat. Η τελευταία από αυτές του Νίκη Ιάκωβλεφ, τι χρονιά, όντως ήταν καταπληκτική χρονιά. Ίσως η καλύτερη από τη δεκαετία του 80, αλλά αν μιλάμε για εκείνη τη δεκαετία, ποια χρονιά να πρωτοδιαλέξεις, έτσι. Είχα ερώτηση στην απάντηση που έκανα και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα, δεν μου κάνει εντύπωση αυτό. Η ερώτηση δεν ήταν μουσική απόψε, γιατί θέλω κάποιες στιγμές να σας ξαφνιάζω. Η ερώτηση ήταν, θα έλεγα, γεωγραφική. Αφού στο chat κάποια στιγμή, αφού είχαμε ακούσει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley, έγραψα «Από πού πήρε το όνομά του το γυναικείο μαγιό μπικίνι?» Και ο πρώτος με σωστή απάντηση, ο Σταύρος Μυστεγνιώτης, ζητάει τραγούδι, θα το ακούσουμε την Πέμπτη. Το μπικίνι λανσαρίστηκε, παρουσιάστηκε το 1946 πρώτη φορά, διαβάζω, και πήρε το όνομα από την ατόλη Μπικίνι, γνωστή βέβαια από τις πυρηνικές δοκιμές. Οι ατόλες είναι νησάκια κοραλιογενή. Σταύρος, ζητάς τραγούδι. Το επόμενο όμως, έχω το προνόμιο ως συνήθως να το διαλέξω εγώ. Αρχηγός τους ήταν κάποτε ο Marty Pellow, εδώ και χρόνια έχει φύγει, κυκλοφορεί δικά του άλμπουμς. Ακούσαμε πριν από κάνα 2 χρόνια το πιο πρόσφατο. Μια από τις επιτυχίες των Wet Wet Wet, από τη Σκωτία, για αυτούς μιλάω, από το 89, είναι αυτή, Sweet Surrender.

Ναι, Χριστίνα, και εγώ. Όταν είχαν κάνει τη φοβερή επιτυχία με τα τραγούδια που είχαν δώσει στο soundtrack της ταινίας «Πυρετός το Σαββατόβραδο», «Saturday Night Fever», οι Bee Gees, ελάχιστοι πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ουσιαστικά επαναλάβουν μια τόσο μεγάλη επιτυχία, αφού μάλλον τα κατάφεραν με το επόμενο άλμπουμ τους, γιατί το Saturday Night Fever δεν ήταν δικό τους άλμπουμ, ήταν διπλό και περιείχε και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που ακούγονταν στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Τραβόλτα. Το άλμπουμ όμως που κυκλοφόρησαν το δικό τους μετά ήταν το Spirits Having Flown και περιείχε και αυτό και άλλες τρεις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τέτοια τραγούδια, ή μάλλον και τέτοια τραγούδια, θυμόμαστε εδώ στο Night Light κάθε Κυριακή και Πέμπτη βράδυ. Και νομίζω ότι τα βράδια της Κυριακής και της Πέμπτης γίνονται πιο όμορφα. Και με τραγούδια και με κομμάτια. Δηλαδή ορχιστρικό. Σαν και αυτό που έρχεται.

ότι έπαιζε τότε στο ραδιόφωνο για πρώτη φορά από Duran Duran και από Pet Shop Boys, αλλά και από ένα σώρο άλλα ονόματα, έπαιζε στο Radio 23. Και τον Duran Duran πολλά τραγούδια πρέπει να είχαν παίξει και σε πρώτη παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση. Ας είναι καλά εκεί που βρίσκεται ο αξέχαστος φίλος, ο Μάνος Ξηδούς, που μου εμπιστευόταν τις πρώτες μεταδόσεις. Μου έδινε τις κασέτες κατευθείαν από τα Abbey Road Studios του Λονδίνου. Μάλιστα κάποια στιγμή του είχα πει, ρε Σιμάνο, και αν γίνει κάτι και βρεις τον πελά σου εσύ, γιατί εγώ, καλά μου λύσει, εντάξει πειρατής είσαι, τι να πάθεις. Εγώ άσε, δε. Βέβαια, τώρα τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο απλά, γιατί με το διαδίκτυο, με την πληροφορία που διαδίδεται με φοβερή ταχύτητα, ενδεχομένως και να δημιουργεί το πρόβλημα. Τότε όμως όχι, το Parisian Mix του Skin Trade των Duran Duran, για να τους προφέρω κι εγώ σωστά, από το καταπληκτικό εκείνο άλμπουμ των Notorious. Εγώ θα συμφωνήσω εδώ με το Στέλιο που λέει από τα πολύ καλά των Duran Duran. Το θεωρώ από τα καλύτερα τραγούδια τους και στην κανονική εκτέλεση, αλλά και σε αυτό το Parisian Mix με τα πνευστά, τα τούτι, τούτι όλα μαζί. Ας αφήσουμε τους Duran Duran και ας αλλάξουμε εντελώς μουσικό ύφος. Ας πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ακούμε Duran και ας αλλάξουμε εντελώς μουσικό ύφος. Ας πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ακούσουμε έναν πολύ πετυχημένο καλλιτέχνη και το συγκρότημα.

Σας αρέσει, ε? Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Από τότε μου άρεσε. Θεϊκή η φωνή της, λέει η Χριστίνα. Και ο Στέλιος συμφωνεί, λατρεμένη η Jackie Graham. Γνώρισε και επιτυχίες σε ντουέτο με τον David Grant, αλλά και πολλές μόνη της. Και να σας το εκμυστηρευτώ, Χριστίνα και Στέλιο, το πιο αγαπημένο μου της Jackie Graham ήταν το Breaking Away, που δεν ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της, τουλάχιστον στους σχετικούς πίνακες. Μεγάλη επιτυχία είναι ο καιρός. Ναι. Γιατί δεν προβλέπονται βροχές, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας για τις επόμενες ημέρες. Ίσως κάποιες κάπου, αλλά όχι σπουδαία πράγματα. Εδώ αντιθέτως στο Βέλγιο απόψε βροχή, ψιλόβροχο, κατά περιόδους με 11. Στην Αθήνα αυτή την ώρα ξαστεριά με 21, στη Χαλκίδα επίσης με 19, αραιή συννεφιά στο Αργοστόλι με 19, λίγα σύννεφα στην Καλαμάτα 19 και εκεί, και ξαστεριά στην Πτολεμαϊδα με 16. Αύριο, λίγο μετά το μεσημέρι, στις Βρυξέλλες μπόρες με 12, στην Αθήνα αραιή συννεφιά 28, το ίδιο και στη Χαλκίδα με 31, το ίδιο και στο Αργοστόλι με 28, αραιή συννεφιά και στην Καλαμάτα με 31, ενώ αρκετά σύννεφα αύριο το μεσημέρι στην Πτολεμαϊδα με 25 βαθμούς Κελσίου. Και από την Πτολεμαϊδα σε σταθμό του υπόγειου του Subway στη Νέα Υόρκη. Εκεί μας ταξιδεύουν οι επόμενοι. 1988, London Beat, 9 AM, New York Subway, the Comfort Zone.

Ναι, σωστά Σταύρο. Chaka Demus and Playas από τη Τζαμέικα, ντουέτο, ένας disc jockey και ο άλλος τραγουδιστής. Ο ένας ήταν ο Chaka Demus και ο άλλος ο Playas. Πόσο έξυπνο, ώρες-ώρες με εντυπωσιάζω με την εξυπνάδα μου. Μιλώντας όμως για ήχο σαν κι αυτόν, έχω πληροφόρηση ότι θα λάβω την Πέμπτη και εν ώψη της εκπομπής της επόμενης Κυριακής, την Πέμπτη το απόγευμα, θα λάβω το καινούριο άλμπουμ του Shaggy. I'm telling ya. Όπως επίσης, πληροφόρηση που έχω επίσης για καινούριο άλμπουμ, πιανού λέτε, του Peter Frampton, βεβαίως. Θυμάστε το Show Me The Way και εκείνο το φοβερό άλμπουμ, το Peter Frampton, Frampton Comes Alive, Ναι. Να δούμε αν θα είναι καλό και το καινούργιο του. Εντάξει, δύσκολο να επαναλάβει την επιτυχία εκείνη του 76 ήταν. Αλλά από σπουδαίους καλλιτέχνες περιμένει σπουδαίες δουλειές και το 2026. Από τον Καναδά με αγάπη ο επόμενος, ακούγεται ήδη. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το I Just Wanna Stop. Εδώ όμως ακούμε μια άλλη. Από το 77, Gino Vanelli, A Song and Dance.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη Nightlight. A Song and Dance, Gino Vanelli. Nightlight έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Στην Αττική στα FM, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τα Πέριξ, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6, Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα, Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία, Viva FM 95,3. Θέλω να πιστεύω ότι ήμουν καλή συντροφιά απόψε και εσείς βέβαια και στο chat σας ευχαριστώ ιδιαίτερα να σας εγκαταλείψω με τις καλύτερες ευχές μου για την εβδομάδα που ξεκινάει την εργάσιμη σε λίγες ώρες και να ελπίσω ότι θα είστε συνεπείς στο ραντεβού μας, έτσι, την Πέμπτη, ακριβώς στις 10, εδώ στο Nightlight. Ο επίλογος ανήκει σε μια σπουδαία φωνή αξέχαστη και στο πιο παλιό τραγούδι για το απόψινό Nightlight, Dusty Springfield. I close my eyes and count to 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.